0: με Bet & Get. Live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interveten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Σειρά! Ξεκόλα!
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για χαραντάν, έφερα τη λυπημένη θλίψη.
6: Ορίστε.
5: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
6: Δεν καταλαβαίνω.
5: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
6: Τι εννοείται.
5: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
7: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Γεια σας λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και πάμε παρέα να ακούσουμε ιστορίες των τραγουδιών. Εμείς θα πάμε να λύσουμε, έτσι ήθελα να ξεκινήσουμε τόσο γλυκά με αυτό το όμορφο τραγούδι, το παλιό ρολόι, τραγούδι των Μάνου Λοΐζου και του Δημήτρη Παπαδόπουλου, το οποίο το έχει ερμηνεύσει άψογα η Χάρης Αλεξίου με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς θα πάμε να δούμε σήμερα την καριέρα, τη ζωή, τη διάρκεια της επί 4 δεκαετίες, 5η δεκαετία πάμε, της Χαρούλας Αλεξίου, της Χάρης Αλεξίου, όπως αλλιώς πιο έντεχνα μετονομάστηκε, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα σταματήσει να τραγουδάει και σταμάτησε να τραγουδάει, μιας και δεν καταδέχεται, όπως είπε, το να μην την ακολουθεί η φωνή της σε αυτά που θέλει να κάνει. Όμορφα, ωραία και τίμια, ούτως ή άλλως η Χαρούλα θα τραγουδάει πάντα και για πάντα. Έχει τόσο δισκογραφία και τόσο μεγάλα τραγούδια τα οποία θα τραγουδιούνται για πολλές δεκαετίες ακόμα. Στην ουσία μιλάμε για την νούμερο 1 Ελληνίδα τραγουδίστρια σε πωλήσεις, νούμερο 3 γενικότερα πίσω από τον Νταλάρα και από τον Μπάριο, η οποία γεννήθηκε το 1950 και στη Θήβα και σε ηλικία 8 χρονών και από τότε ζει στην Αθήνα. Ο πατέρας της ήταν αγρότης και η μητέρα της μοδίστρα, μικρασιάτισσα μάλιστα. Οπότε πάμε στην δεκαετία του 1970 που ξεκινάει η καριέρα. Το 1970 λοιπόν είναι η χρονιά που η 20χρονη τότε Χάρης Αλεξίου παρουσιάζεται στη δισκογραφία με δίσκο 45 στροφών και το τραγούδι «Όταν πίνει μια γυναίκα» τον Βασίλη Βασιλιάδη και Πυθαγόρα.

Η Χαρούλα Αλεξίου το 1971 και 1972 ηχογραφεί πάντα σε δίσκους 45 στροφών τραγούδια των Απόστολο Καλδάρα, του Γιώργου Χατζινάσιου, του Τόλι Βοσκόπουλου και του Μάνου Χατζηδάκη. Το 1972 έρχεται ο πρώτος σημαντικός σταθμός στη δισκογραφία της με συμμετοχή στο δίσκο Μικρά Ασία του Καλδάρα και Πυθαγόρα μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα. Μουσικό έργο ιστορικής αξίας που τη δεκαετία του 70 θα μπει στην ελληνική δισκοθήκη και θα σημειώσει ρεκόρ πωλήσεων και αυτοδίκαια θα ενταχθεί στις 100 μεγαλύτερες ηχογραφίες του αιώνα. Την ίδια χρονιά κάνει τη μία και μοναδική της εμφάνιση στο κινηματογράφο στην ταινία «Ο άγνωστος εκείνης της νύχτας». Παράλληλα εμφανίζεται στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας στο πλευρό του Βοσκόπουλου και του Διονυσίου. Και το 1974 έρχεται η πρώτη δισκογραφική συνεργασία με Μάνο Λοΐζο με τη συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου στο δίσκο «Καλημέρα Ήλιε» του Λοΐζου με τον, Δημήτρη Χριστοδούλου με 4 τραγούδια, μεταξύ των οποίων είναι το «Μια καλημέρα», το «Ποιος το ξέρει» και η συνάντηση αυτή με τον Μάνο Λοΐζο αποτελεί την αρχή μιας ουσιαστικής φιλίας και μιας σπουδαίας συνεργασίας. Την ίδια χρονιά συμμετέχει στο δίσκο «Οδός Αριστοτέλους» του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου στίχους μαζί με τον Γιάννη Πάριο και τον Γιάννη Καλατζή. 4 τραγούδια έχει η Χάρης Αλεξίου. Από αυτά και ξεχωρίζει το ομώνυμο «Οδός Αριστοτέλους» που θα αποτελέσει και ορόσημο για την πορεία της Αλεξίου, καθώς όπως έχει δηλώσει, σε αυτό το τραγούδι αισθάνθηκε ότι βρήκε τη φωνή της.

Το 1985 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο 12 λαϊκά τραγούδια, με τραγούδια διαφόρων συνθετών όπως το «Δημητρούλα μου» που γίνεται μεγάλη επιτυχία, «Η Ρόζα», «Ελενίτσα», «Λέγκο Λέγκο», ενώ συμπεριλαμβάνεται και το «Όταν πίνει μια γυναίκα», «Όταν πίνει μια γυναίκα» σε μια καινούρια εκτέλεση. Και το 1976 ηχογραφεί τον προσωπικό δίσκο «Λαϊκές Κυριακές» με τραγούδια αποκλειστικά του Σταύρου Κουγιούμτσι. Εμείς από αυτό το δίσκο θα πάμε να ακούσουμε το «Μάτια μου, μάτια μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το 1977 η Χάρης Αλεξίου ηχογραφεί το διπλό προσωπικό δίσκο 24 συν 1 τραγούδια. Με τραγούδια διαφόρων συνθετών, ενώ συμπεριλαμβάνεται μέσα και το Όδος Αριστοτέλους που είχε ηχογραφηθεί από τον δίσκο τον ομώνυμο του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου το 1974. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε αμέσως τώρα το «Τι γλυκό να σ' αγαπούν» του Ζαμπέτα με τον Παπαδόπουλο σε στίχους Παπαδόπουλου, όλου του κόσμου Κυριακ, όλες του κόσμου Κυριακές, Νικολόπουλος με Παπαδόπουλο επίσης, και το «Μινόρι της Αυγής» να ερμηνεύονται και τα τρία όμορφα και ωραία από την Αλεξίου.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται?
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
4: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.

Συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο με Χαρούλα Αλεξίου, που το 1949 έρχεται η στιγμή που έχω γραφεί προσωπικό δίσκο με τον Μάνο Λοΐζο σε στίχους Μανώλη Ρασούλη και Πυθαγόρα. Είναι τα τραγούδια της Χαρούλας ο τίτλος και το τραγούδι «Φαντάρος» ξεχωρίζει αμέσως, ενώ το «Όλα σε θυμίζουν» θα καταγραφεί με το πέρασμα του χρόνου ως μια από τις πιο κλασικές ελληνικές μπαλάντες.

Και πάμε λοιπόν στη δεκαετία του 1980. Ξημερώνει ο πρώτος δίσκος το 1980. Αντώνης Βαρδής είναι στη μουσική, Χάρης Αλεξίου στους στίχους, στο ομότιτλο τραγούδι.

Στο συγκεκριμένο δίσκο βλέπουμε και σαν δημιουργό τη Χάρης Αλεξίου σε αρκετά τραγούδια. Ο Αντώνης Βαρδής, είπαμε, ολοκληρωμένα τη μουσική. Έχει αρχίσει να ξεδιπλώνει και άλλες πτυχές του ταλέντου της Αλεξίου, μιας και είναι και μουσικός, είναι και στιχουργός, είναι και εξαιρετική ερμηνεύτρια. Θα ακούσουμε τον ίδιο δίσκο από το Ξημερώνει, το «Μ' άφησε σαν πόλη», που είναι σε μουσική του Βαρδή και στίχους του Σταύρου Λεβιζάτου, και το «Φεύγω», που είναι πάλι μουσική Βαρδή και στίχους και αυτό της Χάρης Αλεξίου.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ανέδειξε ίσως περισσότερο η Χάρης Αλεξίου το λαϊκό της προφίλ μέσα από συνεργασίες με συνθέτες όπως ο Αντώνης Βαρδής, ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, και δεν παρέλειψε όμως να χαρίσει ιδιαίτερες και ευαίσθητες ερμηνείες στο δίσκο «Τα τραγούδια της χθεσινής ημέρας» με τη Δήμητρα Γαλάνη. Είναι από το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Με το δίσκο «Τα τραγούδια της γης» επέστρεψε στις ρίζες, στο δημοτικό τραγούδι, αλλά και με τα Τσίλικα, και έκανε μια ζωντανή συνεργασία έκπληξη με τον Ιταλό τραμπαδούρο Παόλο Κόντε. Τραγούδισε με τον Κώστα Χατζή και συνεργάστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη στην παραγωγή ενός από τους πιο αξιόλογους δίσκους στην καριέρα της, στο «Η Χάρης Αλεξίου σε απρόβλεπτα τραγούδια». Εσείς εδώ μένετε όμως και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής δεν πάτε πουθενά, στον αγαπημένο μας σταθμό, για να ακούσουμε περισσότερο Χάρης Αλεξίου.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
5: Ορίστε.
4: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
5: Δεν καταλαβαίνω.
4: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
5: Τι εννοείται.
4: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
6: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
7: Ακούτε τις ιστορίες.

Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Χάρης Αλεξίου. 1982, η ζωή μου κάνει κύκλος είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε μόλις το «Αν πεθάνει μια αγάπη» σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου του Νικολόπουλου. Και η Ζήλια μου ακολουθεί, πάλι Ρασούλη σε στίχους και Νικολόπουλος σε μουσική.

Από τον ίδιο δίσκο της Χάρης Αλεξίου, «Η ζωή μου κύκλους κάνει το 1982», ο Μανώλης Ρασούλης μάλλον βιάστηκε να κυκλοφορήσει τότε, ενώ έπρεπε να το κρατήσει να βγει τώρα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, μιας και μάγκες υπήρχαν αρκετοί τότε και οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, δεν κολλάει, κολλάει μάλλον στο σήμερα. Το 80 τη δεκαετία υπήρχε αρκετή, έτσι ήταν το μοτίβο. Νίκος Ξηδάκης ήταν στη μουσική. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια.

1984 και τη μουσική η επιμέλεια εξ ολοκλήρου του δίσκου την έχει ο Χρήστος Νικολόπουλος. Πάμε να ακούσουμε 2-3 τραγούδια από εκεί. Ξεκινάμε με το «Μία είναι η ουσία», Χρήστος Νικολόπουλος, Λεύτερης Χαψιάδης.

στον ίδιο δίσκο, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και σε στίχους του Γιάννη του Πάριου, μας λέει Χάρης Αλεξίου, «Τώρα κι εγώ θα ζήσω».

Επίσης το 1984 στο δίσκο Εμφύλιος Έρωτας της Χάρης Αλεξίου, πάνω σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, ο Χρήστος Νικολόπουλος, μάλλον πιο σωστά να το πω, πάνω σε στίχους του τεράστιου Μάνου Ελευθερίου, σε στίχους και που έχουν αφήσει ιστορία, και η ερμηνεία σαφώς και η μουσική, αλλά όταν μιλάμε για διαθήκη μιλάμε για ένα τραγούδι διαχρονικότατο, τεράστιο.

χρησμά που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
3: Για χαραντάν έφερα τη λυπημένη θλίψη.
4: Ορίστε.
3: Το λογαριασμό από τη χθεσινή ζημιά.
4: Δεν καταλαβαίνω.
3: Με έστειλε αψηλή, δεν άφησε όργανο.
4: Τι εννοείται.
3: Έγινε καυγάς χθες στο μαγαζί και έμεινε η ορχήστρα σόλο. Οργανοποιείο δεν είναι εδώ.
5: Για μπουζούκι, λαϊκή κιθάρα, χορδές, μπαγλαμά, τζουρά, λαούτο, μαντολίνο. Οργανοποιείο Μάτσικας. Τηλέφωνο 210-3638-844. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. www.matsikas.gr. Οργανοποιείο Μάτσικας.
6: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στα μισά της δεκαετίας του 80 είμαστε με τη Χάρης Αλεξίου, είμαστε συγκεκριμένα στο 1986 και στο τελευταίο ημίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών, μάλλον είναι τόσα τα τραγούδια ακόμα που θα πάμε για άλλη, για δύο εκπομπές στη Χάρης Αλεξίου. 1986 λοιπόν που κυκλοφόρησε ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλι», πάμε να ακούσουμε το ομότιτλο.

Θάνος Μικρούτσικος επιμελείται τη μουσική ολόκληρου του δίσκου με τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλι». Ακούσαμε το μότιτλο μόλις σε στίχους του Ανδρέα Μικρούτσικου του συγκεκριμένου. Πάμε να ακούσουμε από Θάνο Μικρούτσικο πάλι και στίχους του Μπάμπη του Τσικληρόπουλου.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου.

Τεράστιο τραγούδι, κοινωνικός στίχος, εξαιρετικός στίχος, όπως εξαιρετικός είναι και ο στίχος του τραγούδι που έρχεται του Άλκη του Αλκαίου, και εξαιρετικό τραγούδι, τεράστιο και αυτό, διαχρονικότατο, ερωτικό, με τίτλο «Ερωτικό σε όλους γνωστό».

Θέατρο Σκιών ήταν λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, μόλις από τον ίδιο δίσκο 1986, και πάμε λοιπόν στο 1988. Η νύχτα θελειώρα είναι ο τίτλος του δίσκου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε αποφώνηση. Μας έμεινε άλλο ένα τραγούδι, τελείωσε άλλο ένα δίωρο με τις ιστορίες των τραγουδιών. Με το Γιάννη Φωτάκη να σας κάνω όσο μπορώ την καλύτερη παρέα, ελπίζω να τα καταφέρνω. Από μένα λοιπόν μία και μόνο απέτηση, να είστε υγιείς μέχρι την άλλη εβδομάδα στο επόμενο ραντεβού μας, ψυχικά και σωματικά. Το ψυχικά είναι στο χέρι μας, παιδιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ένα υπέροχο τραγούδι, το αγαπάω, ίσως το καλύτερο του δίσκου. Δεν υπάρχουν λόγια. Από μένα, γεια σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Όποιος το φαρμάκι ψάχνει, δεν το αγαπάει.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Συνδυόμαστε σε λίγο με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στον Άγιο Νικόλαο, από όπου θα παρακολουθήσετε την Θεία Λειτουργία.
3: Ζήσετε όσα ετού η νεότητα σου, ποιον ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσης της αδικουμένης. Εγνώρισε θα σου δώσω αυτού το Μωυσή της Ίσης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμων και λέιμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, σου και στέλος αργιστήσατε ουδέοι στον αιώνα μηνύει. Ου κατά τα σανομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους πομουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δεσμόν, εμάκρυν εν αφημών τα σανομία ημών. Καθώς κτήρι πατήριου, σοκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες με. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής σου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις ακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχτη η καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης εν βήμας των κυρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου η ψυχή μου ως γέννη δρόση, ταχύς άκουσό μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις τον πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνεις των εισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το αιλαιό σου τη φυσίγησα, γνωρισόν μη Κύριε οδόν υπορεύσουν την προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέθειγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: δόξαστε εσύ Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μετά το πάθος πορευθήσε εν το μνήματι προς το μυρίσει το σώμα σου εγυναίκες Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλους εν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γαρίγουον εξ αυτών, ότι ανέστη ο Κύριος, δωρούμενος στο κόσμο το μέγα έλεος.
0: Εν το ουρανό τα όματα εκπρέμω μου της καρδίας, προς εσωτήσω

Πατρινέ, Ιωνία, Υιο Πνεύματι, καλή και άη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι, το βασιλεύει, πέλη, το αγιάζει, το κινεί.

0: Ιερόπλος δύναμης, σαρκωθείς ο λόγος δε, την φαμόθυνον αμαρτίαν εξήλειψεν, ο δε δοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρ δε δόξαστε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, ο του κόσμου άρχον αγαθέ, ο απεγραψάμεθα του ενδόδη της ειρή πειθαρχήσαντες, ο σταυρός σου

Όσοι πατέρες ευσεβώσε δίδαξαν ομολογούμεν πίστος παθενή και μήτρα να νοδίνω στέξασαν μετά.

0: Όχι, να μείνει. Μην. Ο εκ πατρός εκ λάμψας.
1: Ο εκ πατρός εκ λάμψας Υιός αρήτως, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση. Όλοι τότε σου καρνούμετρα της μορφής εκτύπωμα, αυτό το ευσεβώς, ανιστορούντε σέβομεν πιστός. Και δια τούτου την αληθινή πίστη κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται την εικόνα της Χριστού εν ανθρωπίσει. Θέλω να πανηκτήρω ο Θεός ημάς διεγύρι να ή, προς μνήμη τελεία της αυτού εν ανθρωπίσεως, την υπόθεση τάχτη παρέδοκη της ανθρώπης και της χρωματουργίας των εικόνων, την σεβάσπιον αναρτικούσε μορφή, όπως τάχτη επόψη συγνωρώντες πιστεύομεν, Χριστόν τον στεφοδότη, στεφάνους παρέχομενον, της Αγίης Αφιτέστε και Μάρτυση, διόν άρτη κανόπαιδε.

0: Σωτήρε, τάφη παντοπίναμε, θιάδης ειδών το θαύμα εξεπλήκετο και νεκρή ανίστατο, και η φύση συνδούσα συγχαίρηση, και ο Αδάμ συναγάλεσε, και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
1: Και κόσμο σωτήρ μου ανημνήσε αΐ.
0: Του θανάτου το κράτος ο φίλης χειρεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και η θνητή κατηδώντας το θαύμα θαύμαζον και πάσα χτίσει συγχαίρι εν τη σύ αναστάσεις φιλάνθρωπε. Διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμε την σύν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρου ανημίσαι αΐ.

μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου ενός των 7 διακών. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραφτού. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ζηναΐδος και Φιλονίλας των Αυταδέλφων. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολος, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Και αυτή η μέρα μνήμη επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων των Εμνικαίων Συνελφόντων, των Δεύτερων επί των Ευσεβών και Φιλοχρήστων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά τον δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος στην Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν εικόντων και τας επτάς και αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχη σύ της λόγων όπλης λόγε, εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Δες των Αγίων

Λέγει ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη το κούσα ότι ο Κυπουρός εστί. Λέγει αυτόν, Κύριε, εις η ευάστασα σας.

Ανάσταση Χριστού Θεασάμινη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλου νικίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίρθει για του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γαρυπομείνας διημάς, θανάτο θάνατον όλεσεν.

Πελεμόνος Πατριαρχών όλων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμήνης, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως και Διονυσίου Αιγίνης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων και Θαυματουργών,

ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκότες το Θεό, ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων.

0: Αμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταρχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Ελέησον,
0: έτσι λέω μεθα υπέρ των καλποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου.

των αδελφών ημών Νεκταρίου Ευαγγέλου Γαβριήλ των Ιερέων και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών

Προ μετευλαβίας προσελθόντων και κατανοίξη και φόβου Θεού συμπαρόντων και συνευχομένων ημίν, το διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών,

Τον ημάς, τον ενδιακονίες της ενορίας ημών και τη μονάδη φροντίδος ηλικιωμένων, πιστός θεοφιλός και ανιδιοτελώς εργαζομένων και κοπιόντων, των μακαρίων και υμνήστων κτητόρων και ανακοινιστών του ιερού ναού τούτου και των παρεκκλησίων.

Πατέρων, μητέρων, αδερφών και συγγενών ημών, αναδόχων, συζύγων και διδασκάλων, των ψυχών των και τιμημένων δούλων του Θεού, Νεκταρίου Αρχιερέως, Αναστασίου Ιερομονάχου, Σταύρου Ιερέως, Ελένης, Ιωάννου, Κλειούς, Αντωνίου, Σταύρου και Σταυρούλας, υπερώντα ιερά μνημόσυνα επιτελούνται και ανέμακτο στάτη θυσία προσφέρεται και των ψυχών

0: πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού.
1: Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιο το πατρίδιο.
0: Διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία.
1: Κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα.
0: Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.
1: Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς.
0: Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.
1: Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον,
0: το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών.
1: Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν,
0: ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών και προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

0: όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού

Φέρες και αδελφοί, το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα που μόλις ακούσαμε είναι παρμένο από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου και απευθύνεται προς την μερίδα των εκλεκτών του Θεού. Εκείνων δηλαδή που έλαβαν το δώρο της αληθινής πίστεως, δηλαδή τους χριστιανούς, και ζητάει από αυτούς καλών έργων προείσταστε ή να μη όσιν άκαρπη. Με απλά λόγια ο Απόστολος θέλει να πει σε όλους εμάς, όσοι ανήκουμε στην εκλεκτή μερίδα του Θεού, επειδή εις Χριστόν εβαπτίσαμε

ανέστημεν δια του ιερού μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, γίναμε μέλη του Χριστού και της Εκκλησίας Του με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι εδώ καλά, αλλά το να είναι κανείς χριστιανός, φυτευμένος στο περιβόλι της πίστεως, αυτό δεν είναι μόνο μεγάλη ευλογία, αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη. Και ευθύνη γιατί έγκυται στο να μην είναι μόνο ένα δέντρο με ωραίο κορμό, με κλαδιά, αλλά για να είναι πραγματικά ωραίο πρέπει να ανθίζει και να καρποφορεί από πολλούς και εύγευστους καρπούς. Αυτό είναι το βάρος και η ευθύνη του αληθινού χριστιανού, να γίνει δέντρο καρποφόρο. Με άλλα λόγια, η χριστιανική πίστη δεν είναι μια απλή θεωρία που απευθύνεται στη διάνοια, αλλά είναι μια δύναμη που κινητοποιεί όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, το νουν, την καρδιά, το συναίσθημα, όλον τον ψυχικό δυναμισμό του, ώστε να τον αναδείχνει ένα ενεργό και δυναμικό προτεργάτη σε έργα ευποιίας και αγάπης. Γιατί, όπως θα συμπληρώσει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, πίστης χωρίς έργα νεκρά εστί. Ο χριστιανός είναι όπως ένα δέντρο που πάντα ανθισμένο και καρποφόρο. Είναι το δέντρο που γνωρίζεται από τους καρπούς του και μάλιστα όταν φέρει καρπών πολλήν. Και αυτή η καρπή που φέρει δεν είναι δική του, είναι καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ποιοι είναι αυτοί? Ακούσατε τους. Ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όμως, για να μεστώσουν οι καρποί αυτοί, έχει ανάγκη ο πιστός χριστιανός να αναπτύξει όλες εκείνες τις ευεργετικές προϋποθέσεις που χρειάζεται το νεόφυτο δέντρο για να ριζώσει, να μεγαλώσει, να ανθίσει και να καρπίσει. Πρώτη ανάγκη είναι η συστηματική καλλιέργεια. Ο γεωργός, ό,τι φυτέψει η σπύρη, δεν το φυτεύει πριν καλλιεργήσει το χωράφι που θα το φιλοξενήσει. Θα το οργώσει, θα το γυροτραφήσει, θα το προστατεύσει από τους εχθρούς και τους κλέφτες, δεν θα το αφήσει στην τύχη του. Το ίδιο και το νεόφυτο δέντρο της πίστεως, δηλαδή ο πιστός άνθρωπος. Το αλέτρι της Θείας Χάριτος πρέπει να περάσει πολλές φορές μέσα από το χωράφι της καρδιάς του για να γίνει έφορη γη, ώστε να καταφέρει να ριζώσει βαθιά, για να μην μπορέσει το πρώτο φύσιμα του αέρα να το ξεριζώσει. Πρέπει ύστερα να το σκαλίσει, να το κλαδεύει, για να ριζώσει και να ξεριζώνει παράλληλα τα ζυζάνια, για να ανακουφίζει και καρπίζει και να λιπαίνει το έδαφος και να το ποτίζει συνεχώς, ώστε να δέχεται το ευεργετικό πότισμα,
και τη φιλική επίδραση του ήλιου, του αέρα και της βροχής. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να μη αμελήσει ποτέ. Η επιμέλεια και το πότισμα. Το πότισμα είναι απαραίτητο και σημαντικότατο που αποτελεί μετά το φύτευμα την πρωτεύουσα επιμέλεια. Τα χαριτόβρητα μυστήρια της Εκκλησίας, αυτά είναι που έρχονται να δροσερέψουν και να αυξήσουν το δέντρο της πίστεως του χριστιανού από τα πρώτα ως τα στερνά βήματα της ζωής του. Όπως το δέντρο, αν ο γεωργός το παρετήσει απότιστο, σιγά σιγά θα μαραθεί, θα ξεραθεί και θα σβήσει. Έτσι και ο χριστιανός, αν θέλει να κρατηθεί ζωντανός και να φτουρήσει σε έργα αγαθά, πρέπει συνεχώς να ποτίζεται από τους μυστικούς κρουνούς των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας. Δεν αρκεί μόνο το βάφτισμα. Πόσοι βαφτισμένοι χριστιανοί δεν υπάρχουν γύρω μας που συμπεριφέρονται και διάγονται ως άθεοι εν το κόσμο? Σκεφτείτε το αυτό. Ύστερα από το αγιαστικό νερό του βαπτίσματος είναι απαραίτητο και το νερό των δακρύων της εξομολογήσεως και της μετανοίας, γιατί αυτά έρχονται ζωογόνα να μας καθαρίσουν από τα λάθη μας και από τα πάθη μας. Διότι δυστυχώς ο άνθρωπος ρέπει επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Έτσι, τα δάκρυα της μετανοίας μετά το βάπτισμα έρχονται δια της Θείας Χάριτος να καταρδεύσουν το πεφυτευμένο δέντρο της πίστεως και να το ζωντανέψουν. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν ότι τα δάκρυα της μετανοίας είναι το δεύτερο βάφτισμα. Αλλά καθώς το δέντρο στρέφει τα κλονάρια του προς τον ζωοδότη ήλιο για να πάρει ζωή, έτσι και ο πιστός πρέπει να υψώνει το νου και την καρδιά του προς τον ουρανόν, όθεν ήξη η βοήθειά του. Χωρίς προσευχή η πίστη δεν αυξάνει. Με την προσευχή η ψυχή υψώνεται και εκτείνεται προς τον ουράνιο Πατέρα και συνομιλεί μαζί του, όπως συνομιλεί και με την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους του. Έτσι ο πιστός ανατροφοδοτείται. Η προσευχή μας βγάζει από τα διέξοδα της ζωής, μας δίνει νέο κουράγιο, μας χαρίζει φτερά για να πετάξουμε πάνω από τα γήινα και πρόσκαιρα, από τις στενοχώριες και τις αναπάντεχες συνδυχές και αρρώστιες, τα παθήματα του παρόντος βίου, και να μας δώσει την ελπίδα όταν σύννεφα μελαγχολίας και απόγνωσης τείνουν να κυκλώσουν την ψυχή μας. Τέλος, εκείνο που απομένει ιστάτη φροντίδα για να μεγαλώσει το δέντρο της ζωής ενός πραγματικά πιστού, να ανθίσει και να καρπίσει, είναι το κλάδεμα. Όπως το δέντρο καθαρίζεται από τα ξεροκλάδια που απομυζούν τους χυμούς του και δεν το αφήνουν να δέσει καρπούς, έτσι και ο πιστός οφείλει να ξεφορτώνει από πάνω του τα ξερόκλαδα με την μάχαιρα του πνεύματος, και γι' αυτό πρέπει συχνά πυκνά να προσέρχεται στο μυστήριο της φιλανθρωπίας του Θεού
που είναι το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Μην το αμελείτε αυτό. Είναι το σημαντικότερο στη ζωή του χριστιανού. Την ημέρα της κρίσεως οι περισσότεροι θα βρεθούν αναπολόγητοι, διότι η Εκκλησία εμερίμνησε να μην μείνουν ακλάδευτοι όλοι εκείνοι που φυτεύτηκαν στο περιβόλι της. Έχει ορίσει εκείνους που κάθονται και περιμένουν με το κλαδευτήρι στο χέρι, και όμως τα ιερά εξομολογητήρια μένουν δυστυχώς ορφανά. Ας θυμηθεί ο καθένας μας την περίπτωση της άκαρπης σικιάς, γιατί αυτή την αποδοκιμασία επιφυλάσσει ο Κύριος όταν θα έρθει η ώρα της συγκομιδής για τα ευσεβή αισθήματα, τους συχνούς εκκλησιασμούς, τα μεγάλα σταυροκοπήματα, τα μεγαλόδωρα ταξίματα, για εκείνους που λένε με περηφάνεια «Δεν έκλεψα, δεν επόρνεψα». Ο Κύριος θα μου πει ότι «Είσαι καλός, πέρασε», και όμως θα πει «Ουκ είδα ημάς, δεν σας είδα, δεν σας γνωρίζω, τα χέρια σας είναι άδεια από καρπούς μετανοίας και αγάπης και η καρδιά σας είναι γεμάτη από πράξεις ανεξομολόγητες». Γι' αυτό ας πέψουμε όσον ο καλός Θεός μας παρέχει καιρών μετανοίας, να ετοιμαστούμε ώστε καθαρισμένοι ψυχή και καρδία ενέργης αγαθής να μας δεχθεί στους κόλπους της αιωνίου αγάπης του. Αμήν.

προς τους γονείς τους Κηδεμόνας και τους νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου. Αγαπητοί γονείς και Κηδεμόνες, αγαπητά μου παιδιά, ως επίσκοπός σας επικοινωνώ σήμερα μαζί σας ημέρα ενάρξεως της νέας κατηχητικής περίοδου για να μοιραστώ την αγωνία της τοπικής μας εκκλησίας για την ανατροφή και την πνευματική προκοπή των νέων παιδιών. Το κατηχητικό σχολείο δεν είναι μία ακόμη εξωσχολική δραστηριότητα, ούτε απλώς μία μετάδοση θεωρητικών γνώσεων. Είναι ένα εργαστήριο ζωής, ένας τόπος συνάντησης του παιδιού με τον ίδιο τον Χριστό και μία θερμοκοιτίδα καλλιέργειας της εν Χριστώ αγάπης. Σε μία εποχή κατά την οποία τα ερεθίσματα είναι πολλά και συχνά συχητικά, το κατηχητικό σχολείο προσφέρει σταθερό πνευματικό προσανατολισμό. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να αγαπούν την αλήθεια, να σέβονται το πλησίον, να καλλιεργούν την ταπεινοφροσύνη, την αλληλεγγύη και τη συγχωρητικότητα. Τα πνευματικά ωφέλη αυτής της αγωγής δεν περιορίζονται μόνο στα ίδια τα παιδιά, αλλά ακτινοβολούν σε ολόκληρη την οικογένεια. Όταν ένα παιδί μπολιάζεται με τα νάματα της πίστεως, μεταφέρει το φως και την ειρήνη του Χριστού μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Η οικογένεια ενισχύεται, οι σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων θεμελιώνονται πάνω στην αμοιβαία αγάπη και το σεβασμό. Και η ελπίδα γίνεται βίωμα καθημερινό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το θλιβερό φαινόμενο της βίας, το οποίο εξαπλώνεται στις μέρες μας με ραγδαίους ρυθμούς σε όλες τις μορφές της: οπαδική, σχολική, ενδοοικογενειακή, ψηφιακή, λεκτική και σωματική. Βλέπουμε την επιθετικότητα να υποκαθιστά τον διάλογο και τη σκληρότητα να φωλιάζει στις καρδιές των νέων ανθρώπων. Απέναντι σε αυτή την πνευματική και κοινωνική μάστιγα, το κατηχητικό σχολείο προβάλλει ως το πλέον αποτελεσματικό αντίδοτο. Δεν θεραπεύει τη βία με καταστολή, αλλά την προλαμβάνει και την μεταμορφώνει καλλιεργώντας την αγάπη. Στην κατηχητική συντροφιά, το παιδί διδάσκεται ότι ο συνάνθρωπος δεν είναι ανταγωνιστής ή εχθρός, αλλά εικόνα του Θεού και αδελφός. Μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα συναισθήματά του, να ειρηνεύει με τον εαυτό του και να επιλύει τις διαφορές του με το διάλογο και τη συγχώρηση, εμπνεόμενο από το παράδειγμα του Χριστού. Αγαπητοί μου, απευθύνομαι με πατρική αγάπη προς εσάς τους γονείς και σας προτρέπω να εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Δώστε τους την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Χριστό, να αποκτήσουν πνευματικά αντισώματα και να θωρακιστούν απέναντι στις κακοτοπιές της εποχής τους. Εύχομαι σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά μας η νέα κατηχητική χρονιά να είναι ευλογημένη, καρποφόρος και πλήρης χάριτος Θεού. Αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία θα τελέσουμε εδώ τον αγιασμό για την έναρξη των κατηχητικών δραστηριοτήτων της ενορίας μας και θα παρακαλούσα όλα τα παιδιά να έρθουν μπροστά στην τέλεση του αγιασμού. Να σας ενημερώσουμε ότι για τα παιδιά της προσχολικής και του δημοτικού σχολείου το τμήμα θα γίνεται κάθε Σάββατο 11 η ώρα δίπλα εδώ στην αίθουσα του Ιερού Ναού και για τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα. Επίσης, την εβδομάδα που μας έρχεται, αύριο Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση προς τιμήν της Παναγίας της Πρεσβυτρόφου εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος και αμέσως μετά θα ακολουθήσει πνευματική ομιλία. Το θέμα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, το φετινό θέμα θα είναι από το βιβλίο των Ψαλμών, ανάλυση των Ψαλμών του Δαβίδ, και θα ξεκινήσουμε αύριο Δευτέρα με τον πρώτο Ψαλμό. Επίσης, την Τρίτη και κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα τελείται η Ιερά Παράκληση στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος της Μονάδος Προδίδος Ηλικιωμένων και κάθε Τετάρτη πρωί θα τελείται εκεί η Θεία Λειτουργία. Επίσης, εδώ στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, Θείες Λειτουργίες την Τρίτη, η μέρα που εορτάζει η Αγία Χρυσή, και το Σάββατο.

0: Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στον Άγιο Νικόλαο, που όπου παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια.

0: παιχνίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Όπα, όπα κοπελιά μου, μ' αρέσουνε τα μάτια σου.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
5: Ξύπνα! Ξύπνα! Ελληνικά μιλάω!
6: Γεια σας! Είστε καλά! Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε και σήμερα για τις επόμενες δύο ραδιοφωνικές ώρες με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Έτσι κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο, τα Χριστούγεννα δεν αργούν και ξεκινάμε με κάτι από τα παλιά που ακούμε πάντα με νοσταλγία.

0: διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
1: Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου πολυτέχνη
0: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
0: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο πρώτο μας ημίωρο για σήμερα ταξιδεύουμε μουσικά στο παρόν αλλά και στο παρελθόν και πάμε μια ποδοσφαιρική βόλτα μέχρι τη Ρουμανία, όπου αποφάσισαν να θεσμοθετήσουν μια νέα κάρτα, τη μαύρη, η οποία όμως δεν θα αφορά τους αγωνιζόμενους ή τους προπονητές, αλλά τους γονείς και τους θεατές γενικότερα των αγώνων των ακαδημιών. Έξυπνη ιδέα των Ρουμάνων.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλς,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
6: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με BetBuilder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 2-10-698-00.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
9: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
10: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο δεύτερο σημερινό μας ημίωρο. Ταξιδεύουμε με ευχάριστες ειδήσεις και την καλύτερη ελληνική μουσική από το παρόν και το παρελθόν. Επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος γάτα στην περιοχή των εφελωδών τροπικών δασών της Βολιβίας, γεγονός που αποτελεί την πρώτη ανακάλυψη ενός νέου είδους γάτας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Φινάλε σιγά σιγά της πρώτης μας ώρας με μια θεατρική βόλτα. Ένα νέο ετήσιο θεσμό με στόχο την ανάδειξη και τη στήριξη της νέας γενιάς Ελλήνων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων καθιερώνει το Θέατρο Τέχνης Καρολουκούν. Το βραβείο νέου σκηνοθέτη-σκηνοθέτηδος Θεάτρου Τέχνης Καρολουκούν θα απονεμηθεί για πρώτη φορά αυτό το μήνα με 5 νέους δημιουργούς να διεκδικούν τη συγκεκριμένη διάκριση. Καλή επιτυχία!

0: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
4: Ξύπνα, ξύπνα, ελληνικά μιλάω.
5: Σας καλωσορίζω στη δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και μαζί θα είμαστε για άλλη μια ραδιοφωνική ώρα με ευχάριστες και μόνο ειδήσεις. Μια νέα σειρά εκθέσεων αφιερωμένη στην ανάδειξη αρχαίων πολιτισμών εγκαινιάζει το Μουσείο της Ακρόπολης με πρώτη την έκθεση Αρχαία Αρμενία. Από τα μέσα Νοεμβρίου έως την άνοιξη του 27 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρμενίας μέσα από περίπου 200 αρχαιότητες που καλύπτουν μια διαδρομή χιλιάδων ετών.

Στο τρίτο μας ημίωρο για σήμερα έχουμε μια διάκριση με πολύ ενδιαφέρον. Μια ακόμα σπουδαία διεθνή επιτυχία σημείωσαν οι φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς η ομάδα Aeolos NTUA κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη διαγωνισμού που αφορά στην αιωλική τεχνολογία. Παράλληλα, απέσπασε και την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία ετήσια παραγωγή ενέργειας, κατακτώντας την πρώτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπράβο στους φοιτητές μας!

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

για σένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σένα.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα με πόλη μαζί. Κάνει την εγγραφή σου. Ώρα να παίξει και εσύ. Η μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Και τώρα ο Γιώργος Βράτσος.
9: Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Είμαστε στο τέταρτο ημίωρο για σήμερα με την καλύτερη μουσική από το παρελθόν και το παρόν, αλλά και μόνο με ευχάριστες ειδήσεις που μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Η πόλη Βικτόρια της Μάλτας έχει προταθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2031 από ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων. Θα μοιραστεί τον τίτλο για το 2031 με μια πόλη στην Ισπανία, η οποία θα ανακοινωθεί τον προσεχή Δεκέμβριο.

Ελπίζω να περάσαμε καλά σήμερα με ωραίες μουσικές από το παρόν και το παρελθόν, αλλά και με ευχάριστες ειδήσεις. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος, τα λέμε την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Καλή συνέχεια!

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
4: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 104,4 Οάσης Δροσιάς στα FM.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

τις προηγούμενες μέρες με τους φίλους και τις παρέες συζητούσαμε πόσο γρήγορα πέρασε το καλοκαίρι χωρίς να το καταλάβουμε, πόσο γρήγορα φτάσαμε μέχρι εδώ να έχουμε καλύψει ήδη σχεδόν ή και ακριβώς το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δεν ξέρω πώς αισθάνεστε εσείς. Εδώ και σήμερα στο μικρόφωνο ήδη και μέσα στο στούντιο ο Κοσμάς Κατραμάδος και στην επιλογή της μουσικής για το δίρο που τώρα ξεκινάει. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με καινούργια, με παλιά θα περάσουμε έτσι ένα διωράκι ακόμα. Καλώς ορίσατε.

Υπάρχουν διάφορες δουλειές που αν έχεις λίγο φαντασία μπορείς να τις κάνεις και να βγάλεις χρήματα, αρκεί να ζεις βέβαια σε μεγάλες πόλεις και όχι σε πόλεις των 50 και των 100.000. Ένας Ιάπωνας 41 ετών, διαβάζω εδώ, πληρώνεται για να μην κάνει σχεδόν τίποτα. Τι ακριβώς κάνει? Συνοδεύει ανθρώπους χωρίς να κάνει κάποια άλλη δουλειά και τους χρεώνει ανάλογα αυτό που ζητάνε με την ώρα. Είναι κάποια χρόνια που το κάνει αυτό και κατά μέσο όρο βγάζει 80.000 ευρώ ανά έτος, από ό,τι διαβάζω εδώ. Χρεώνει ανάλογα με 2-3 ώρες ας πούμε που μπορεί να εργαστεί, ας το πούμε έτσι, να πάει να συνοδεύσει δηλαδή κάποιον, από 60 έως 185 ευρώ. Τέσσερις πέντε τέτοιοι την εβδομάδα να σου κάτσουν. Δεν χρειάζεσαι και κάτι άλλο για να δουλεύεις.

Βικτόρια Μονέτ, αυτή που μόλις ακούσαμε, μαζί με Bruno Mars, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, έχει γεννηθεί 1η Μαΐου του 1989, Ταύρος και αυτή. Καλή ώρα. Στην Ατλάντα, όπου και ξεκίνησε την καριέρα της, γράφοντας διάφορες επιτυχίες για μεγάλους καλλιτέχνες όπως η Ariana Grande, έφτασε εδώ όμως με το τρίτο της άλμπουμ το 2026. Ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μη φύγεις.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Διαβάζω το εκπληκτικό ότι περισσότεροι από 11,5 τόνοι σκουπιδιών απορριμμάτων απομακρύθηκαν από το βυθό του Πόρτο Κουφό στη Χαλκιδική από το 2021 μέχρι και σήμερα, από το Greek Eco Project, έτσι λέγεται, δράσεις από εθελοντές και δίτες. Εθελοντές, εγώ νόμιζα ότι το τσάμπα έχει πεθάνει. Τι έγινε? Το θυμόμαστε το τσάμπα όταν μας βολεύει. Όταν δεν μας βολεύει, δεν το θυμόμαστε. Πολύ ωραία. Πόσο βρωμιάριδες είμαστε. Μόνο σε ένα σημείο, έτσι, στο Πόρτο Κουφό. Στο βυθό του Πόρτο Κουφό, 11,5 τόνοι σκουπιδιών. Απίστευτο. Μια ολόκληρη χωματερή δηλαδή εκεί, όπου ευτυχώς καθαρίστηκε τα τελευταία χρόνια. Καιρός να ξαναβρωμίσουμε, ξέρω κι εγώ. Δεύτερο ημίωρο, εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Κοσμάς Καταρμάδος. Καλώς όρισες, θα περάσουμε καλά. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί, θυμίσου, δυο φορές την εβδομάδα μαζί. Εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα.

Fade to Grey. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε πρώτη φορά, κάποιοι από εμάς τέλος πάντων, Νοέμβριο του 1980, άρα κλείνει σε λίγες εβδομάδες 46 χρόνια ζωής. Το γνήσιο βέβαια. Είχε φτάσει νούμερο 8 στην Βρετανία στα τσάρτ, αλλά είχε φτάσει και στην κορυφή στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εδώ το ακούσαμε από φρεσκότατη διασκευή.

τον τελευταίο μήνα που κλείσαμε και μήνα από το θάνατο του Μαζονάκη, έχουμε τυφλωθεί από ειδήσεις. Ο μεγαλύτερος χρόνος των εκπομπών που ασχολούνται με πολιτικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, με διάφορα άλλα θέματα, ασχολούνται με το θέμα του Μαζονάκη. Λες και εσύ, σαν ακροατής ή σαν τηλεθεατής, έχεις να κερδίσεις κάτι και έχεις να μάθεις κάτι το οποίο αφορά εσένα. Κάπως έτσι γίνεται η τύφλωση λίγο καιρό πριν από τις εκλογές. Δεν συζητάνε εύκολα για τα Τέμπη, δεν συζητάνε εύκολα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και διάφορα άλλα που θα μπορούσαν να συζητήσουν. Ευτυχώς υπάρχουν τα social media, θα πω εγώ. Σε λίγο διάλειμμα, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, διαφημίσεις έρχονται και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Συνήθως όταν ξεκινάω και σας λέω καθηγήτρια στην Αϊόβα, το μυαλό σας πηγαίνει σε κάποια καθηγήτρια που έκανε σεξ με μαθητή της. Εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει αυτό. Έκανε άλλα πράγματα, γι' αυτό τη συζητάμε. Καθηγήτρια λοιπόν στην Αϊόβα απολύθηκε γιατί την έπιασαν να ζητάει τους μαθητές της κάποια συνδρομή, κάποια δωρεά για να πάει ταξίδι αυτή και ο σύζυγός της, έτσι ώστε να βάζει καλές βαθμολογίες στους μαθητές της. Η Στέφανη Μουλιάνη ήθελε να μαζέψει 1.800 ευρώ για ταξίδι που θα έκανε στο Εκουαδόρ, από ό,τι διαβάζω εδώ. Και έβαλε στο Facebook ότι θα πάει για καλό σκοπό στο Εκουαδόρ. Θα κάνει κάποια εθελοντική εργασία μαζί με γιατρούς, έτσι έλεγε. Θα παίρνει και το σύζυγό της για παρέα, για ταξιδάκι. Και έλεγε στους μαθητές της, δώσε μου εσύ μια δωρεά και εγώ θα σου βάλω μια καλύτερη βαθμολογία που χρειάζεσαι. Το εξέλιξε. Και εδώ την πιάσανε, έτσι, προφανώς τη διώξανε. 6 δωρεές πρόλαβε να πάρει από 5 έως 50 δολάρια η κάθε δωρεά. Αυτά.

Ξέρω ότι το έχετε βαρεθεί να το ακούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά το Messi εδώ με τη Lola Young είναι μια δυναμία, έτσι μου είχε λείψει να το ακούσω, τι να σου πω.

Το καλοκαίρι θα τους δούμε αυτούς στην Αθήνα για συναυλία. Έχουν πουληθεί τα περισσότερα εισιτήρια. Η neighborhood, οι γείτονες. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν την εβδομάδα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καταραμάδος στα social media, στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
2: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Τι παρά τη ζωή σου.
3: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

με τόση μοναξιά που υπάρχει πάνω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα βγαίνουν και τέτοια τραγούδια. Το καινούργιο τραγούδι του Bruno Mars, Dance With Me. Όλοι γοντί, γλυκανάλατο. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κώσμας Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνε εδώ.

τελευταίο καιρό διαβάσαμε κάτι το οποίο δεν αφορά εδώ τη χώρα μας. Είναι περίπου σαν κουτσομπολιό θα το έλεγες. Αλλά έχει και αυτό την αξία του και τη σημασία του, αν το σκεφτείς λίγο παραπάνω. Η Χάλι Μπέρι, 60 ετών, έχει προβλήματα τον τελευταίο καιρό με το διαζύγιο το δεύτερο της. Έχει κάνει 2 γάμους, έχει χωρίσει 2 φορές. Η ιστορία λέει ότι με τον άνθρωπο που χώρισε, έναν πάρα πολύ ωραίο άντρα, τη δεύτερη φορά έκανε ένα γιο που στις μέρες μας είναι 12 ετών.

2.000 δολάρια το μήνα από τη μητέρα που έβγαζε 2 εκατομμύρια περίπου. Και βλέπουμε αυτόν τον καιρό ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί και ως εξής. Ο γιος αντάλλαξε αρκετά μηνύματα με τον πατέρα και του είπε ότι εδώ με κακοποιεί η μάνα. Αυτός έκανε καταγγελία και η Χάλι Μπέρι κλήθηκε να απαντήσει για τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει ο γιος με τον πατέρα, αλλά και για τις μαυρίλες που υπήρχαν πάνω στο σώμα του, και έτσι έβγαλε προσωρινά εντολή η οποία περιορίζει το χρόνο που μπορεί να περνάει η Χάλι Μπέρι με το γιο της. Τέλος η συνεπιμέλεια για τη Χάλι Μπέρι μέχρι το δικαστήριο που είναι να γίνει 16 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες μέρες. Ο Ολιβιέ Μαρτίνες ζήτησε πλέον την αποκλειστική επιμέλεια του 12χρονου γιου. Και έρχομαι εγώ και σκέφτομαι πόσο κάνει να υπάρχει συνεπιμέλεια, γιατί ο πατέρας μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται με το παιδί από την πλευρά της μάνας. Δηλαδή φαντάζω τώρα η μάνα να έχει ένα παιδί 8, 10, 12 ετών, να το αφήνει μόνο του στο σπίτι, ειδικά το βράδυ, και να φεύγει άλλη. Μία, δύο, τρεις θα το μάθει ο πατέρας, εφόσον υπάρχει επικοινωνία. Και γενικότερα υπάρχει ένας έλεγχος και της μάνας προς τον πατέρα και του πατέρα προς τη μάνα. Hey.

love for? Is it love? Προς το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Με ευχές για να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις φθινοπορεινές μέρες. Το Οκτώβρη μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
2: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
2: κοκτέιλς,
1: μουσική και party vibes
2: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
2: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
2: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Έρχεται η κούραση που λες όταν ερημώνουν οι φωνές.

Έσπασα την κούκλα που μου χάρισαν. Λέρωσα με λάσπες το χαλί τους. Κάρφωσα την πεταλούδα τους με την πικρή καρφίτσα. Μου τσούρωσα το άσπρο χαρτί του μέλλοντος.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

άλλος όχι εγώ. Εγώ τάιζα τους λύκους και κοιμόμουν στο βουνό. Κάποιος μου κλέψε τα χρόνια

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές.

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: walking.
1: Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
2: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
1: κοκτέιλ,
2: μουσική και party vibes
1: μέχρι αργά.
2: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
1: Καλίν.
2: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
1: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μια έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε? Είναι η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά. Είμαι η Μαρία Ναγκωνστάκη, παρέα με τον Βαγγέλη Καραπέτρο όπως πάντα. Και η σημερινή εκπομπή είναι και αυτή ένα ταξίδι στην καριέρα της Ελένης Δήμου. Σε αυτή τη γυναίκα με αυτή την τόσο έτσι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, βελούδινη φωνή, με την τόσο αξιοπρεπή καριέρα και ζωή, η οποία μας έχει απασχολήσει μόνο για τη φωνή και τα τραγούδια της όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζω η εκπομπή η οποία έχουμε ετοιμάσει για σας να σας αρέσει τόσο πολύ όσο άρεσε και σε εμάς όταν τη φτιάχναμε. Και μετά το ταξίδι μας λοιπόν, πάμε να βρούμε πού βρίσκεται το φεγγάρι. Γιατί η Ελένη μου ξέρει, εμείς θα το ανακαλύψουμε.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι. Το θυμάμαι ως παιδάκι να βλέπω το βίντεο κλιπ του, το οποίο πρωταγωνιστούσε ο Θανάσης Βέγκος. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ γλυκό. Μην με κοιτάς με γουρλωμένα μάτια, Καραπέτρο, δεν το θυμάσαι. Θα το βάλεις στο YouTube και θα το βρεις μετά, μόλις παίξει μέσα, θα με δικαιώσεις. Γιατί ο Θανάσης Βέγκος, λοιπόν, δεν μας είχε συνηθίσει ποτέ να κάνει τέτοιες εμφανίσεις σε βίντεο κλιπ κτλ. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, αυτό το τραγούδι έτσι μου είχε συνδεθεί αυτόματα με τη μορφή του Θανάση Βέγκου. Πέρα από το ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τραγούδι. Μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Το τραγούδι όμως είναι ιδιαίτερο.

Λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκδηλώσει κάποιος την αγάπη του στο αντικείμενο του πόθου του. Και όχι μόνο, και γενικά στους ανθρώπους που αγαπάμε, έτσι. Στα παιδιά μας, στα αδέρφια μας, στους γονείς μας, παντού. Ένας τρόπος είναι τα λόγια, ένας τρόπος είναι οι πράξεις, ένας τρόπος είναι αυτό το να τον έχει έννοια, αυτό το ανησυχώ για σένα που λες. Και είναι γεμάτο νιάξιμο, είναι γεμάτο φροντίδα. Όταν έχει πάνω και τη βελούδινη φωνή της Ελένης Δήμου, γίνεται ακόμα πιο αγαπησιάρικο.

Ποια νομίζετε ότι θα ακούσουμε σήμερα, μόνο παλιά τραγούδια της Ελένης Δήμου? Όχι, πλανάστε. Γιατί είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι εμείς εδώ στο στούντιο του 8ου να σας βάλουμε το καινούριο τραγούδι της Ελένης Δήμου, το οποίο έχει κάνει μαζί μας το 8ο. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα αγαπήσετε κι εσείς. Χωρίς περισσότερα λόγια, πάμε να ακούσουμε τα τσιμπιδάκια.

Και από το πιο πρόσφατο τραγούδι της Ελένης Δήμου, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της Ελένης Δήμου που μας έκανε όλους να σταθούμε στο όνομα Ελένη Δήμου. Μπορεί εκείνη να είχε γράψει και παλιότερα, αλλά αυτό ήταν ένα τόσο μεγάλο hit σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τη δεκαετία του 80 που βγήκε το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι αποκλειστικά με ηλεκτρονικά όργανα. Στοίχη και μουσική Μιχάλης Ρακιτζής, πρέπει να σας πω εδώ. Είναι γνωστή η αδυναμία μου, την έχω πει πολλές φορές. Γελάει ο Καραπέτρος. Και αυτό το τραγούδι μας έκανε όλους να σταθούμε. Ήταν μεγάλο σουξέ και ήταν και πολύ ιδιαίτερο άκουσμα για τα δεδομένα της εποχής. Δεν πιστεύω.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

0: Και όταν λέμε Ελένη Δήμου και δεκαετία 80 και δεν ξέρω και εγώ τι, για όσους είχαμε γεννηθεί τότε, μετά το «Δεν πιστεύω», ένα δεύτερο τραγούδι το οποίο μας έρχεται στο μυαλό και είχε γίνει και σλόγγαν της εποχής, είναι φυσικά το «Πάρε πασά μου, την οδοντοβουρτσά μου». Σήμερα θα μας έκοβαν οι συνθήκες υγιεινής, αλλά τότε ήταν ένδειξη αγάπης.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό, και από τα λίγα πράγματά σου

και από ένα έτσι πολύ τρυφερό, παιχνιδιάρικο και για εμένα προσωπικά παιδικό τραγούδι, πρέπει να σας πω, γιατί όπως σας είπα, ήμουν πολύ μικρό παιδάκι όταν βγήκε και το τραγούδαγα έτσι ψευδά, πως τραγούδαν τα παιδάκια που δεν έχει καθαρίσει ακόμα η γλώσσα τους. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο και τρυφερό τραγούδι, το οποίο όμως έχει αυτή τη συνειδητοποίηση της ζωής που δεν μπορεί να είσαι πολύ μικρός όταν τα ακούς, γιατί δεν μπορείς να αξιολογήσεις την πίκρα των στίχων, των υπέροχων στίχων της Μαριανίνας Κρυεζή, ντυμένους με τη μουσική του Μιχάλη Καπούλα. Ψεύτρα ζωή.

0: του έρωτα εγώ την πληγή.
1: Και τέλος πάντων, είτε έχει πληγεί ο έρωτας, είτε δεν έχει, που οι περισσότεροι, εδώ που τα λέμε, ακόμα και όταν έχουν αίσιο τέλος, μια πληγούλα στην άκρη, έτσι, εκεί την έχουν πάντα, εκεί που καταλήγουμε οι περισσότεροι από εμάς. Όταν είναι να ζήσουμε έναν έρωτα, είναι στο πάραμε, μ' αγκαλιάζεις και σβήνω.

Έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο πολυσυλλεκτικό του δίσκο με τον τίτλο «Άνθη Ευλαβίας». Έχει έρθει σπίτι μου το βινήλιο, το οποίο το ακούμε όλοι, εκ περιτροπής, όλη η οικογένεια. Και εγώ έχω κολλήσει σε ένα πολύ τρυφερό ντουέτο που έχει κάνει σε εκείνο το δίσκο ο Χρήστος ο Νικολόπουλος με την Ελένη Δήμου και μου αρέσει τόσο πολύ και το βάζω και το ξαναβάζω. Το τραγούδι βέβαια ήταν outsider στο δίσκο με την έννοια ότι δεν έγινε ποτέ το μεγάλο σουξέ, γιατί βγήκανε τραγούδια από αυτό το δίσκο. Όμως εμένα μ' αρέσει ακόμα. Εγώ σ' αγαπώ αλλιώς.

Πάντα υπάρχει το ίδιο ερώτημα, ξέρετε. Έτσι, όταν κάνουμε μία εκπομπή η οποία είναι αφιέρωμα σε κάποιο καλλιτέχνη, σε κάποιο δημιουργό, πάντα η συζήτηση εδώ πέρα και ο καυγάς ενίοτε με το Βαγγέλη είναι το πού σταματάει το αντικειμενικό, η αντικειμενική ταξινόμηση ενός τραγουδιού και η βεβαιότητα ότι έχει βρει το δρόμο της στη λίστα και πού εισέρχεται αυτό το προσωπικό αισθητήριο, αυτό το ναι, λέμε να μου αρέσει έτσι λίγο πιο πολύ αυτό και να κάνουμε εκείνο. Λοιπόν, σε αυτά τα δύο τελευταία τραγούδια που μας μένουν μέχρι το τέλος της εκπομπής, ταυτίζονται και οι δύο παράγοντες και νομίζω θα ταυτιστούν και σε εσάς. Και θα ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι το οποίο, όσο και αν το ακούσαμε όλοι, ο καθένας από εμάς έχει μια προσωπική αναφορά σε αυτό. Προσωπικά.

Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Ελπίζω να σας άρεσε η επιλογή των τραγουδιών που κάναμε. Θα σας αφήσω με ένα επίσης εμβληματικό τραγούδι της Ελένης Δήμου και ένα τραγούδι το οποίο, ενώ το άκουγα από τότε που βγήκε και το τραγούδαγα και μου άρεσε από τότε που βγήκε, η αλήθεια είναι και ντρέπομαι που το λέω, ακόμα δεν έχω φτάσει έτσι, σε αυτό το σημείο της, πώς να πω, της σιγουριάς για τον εαυτό μου, ώστε να τον εννοώ το στίχο του στο 100%. Γιατί δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, ακόμα μας νοιάζει, τουλάχιστον εμένα. Καλά είναι το «δεν με νοιάζει τι θα πούνε». Δεν με νοιάζει τι θα κάνουμε, αλλά όλοι στην άκρη του μυαλού μας έχουμε αυτό το «τελικά μας νοιάζει» και ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα αποβάλουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

χτύπησες ποτέ μια λάθος πόρτα, αν γλίστρησες καθώς έκανες βόλτα, αν λέρωσες στην άκρη το κασκόλ σου με κάτι που είχες μέσα στο παλτό σου.

γιαγότες όλες λείπουν. Άδειο το κοτέτσι και τον πιάνει πανικός. Βγαίνει έξω αλαφιασμένος τις κοτούλες του να ψάξει. Βρε που πήγαν, που γυρνάνε, συλλογίζεται ο

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
2: 104,4 Οάση Δροσιάς ΑΕΦΕΜ
3: 104,4 Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας

0: πολύ ωραίο στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν μέρη που δεν πας απλώς για έναν καφέ.
1: Πας για να ζήσεις τη στιγμή. Καλίν. Μια αγκαλιά δίπλα στη θάλασσα. Από το πρωί με τον αγαπημένο σου καφέ και γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και όσο περνάει η ώρα, το Καλίν αλλάζει ρυθμό. Ποτό,
0: κοκτέιλ,
1: μουσική και party vibes
0: μέχρι αργά.
1: Και όταν θέλεις απλώς να χαλαρώσεις, με ένα τηλέφωνο συναντιέται η παρέα δίπλα στη θάλασσα και τη μοναδική ατμόσφαιρα της Κυτροπλατείας λίγο πριν το κέρας της Αμάλθειας. Καλίν.
0: Καλίν.
1: Η δική σου αγκαλιά στον Άγιο Νικόλαο. Καλίν. Κυτροπλατεία Αγίου Νικολάου. Από το πρώτο χαμόγελο της ημέρας
0: μέχρι το τελευταίο κοκτέιλ της νύχτας.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φορά κράνος.
6: Φορά κράνος.
4: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας περιπλάνηση στο καλό ελληνικό τραγούδι θα ξεκινήσει με ένα όμορφο στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από την ταινία «Σκιές δυνάμου». Η ταινία αυτή ήταν μια αστυνομική περιπέτεια αρχαιοκαπηλείας, χάρη της οποίας ο Γιάννης Πανός έγραψε ένα τραγούδι που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Και βέβαια χαρακτήρισε ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού τραγουδιού και το νέο κύμα. Να σημειώσω επίσης πως ο στίχος του έχει γραφτεί από τον Γιώργο Παπαστεφάνου και πως στην ταινία αυτή ακούστηκαν συνολικά 7 τραγούδια του Γιάννη Σπάνου. Το τραγούδι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, ακούστηκαν από την πρωταγωνίστρια της ταινίας, που ήταν η Κέτη Χωματά, την οποία θα ακούσουμε να το ερμηνεύει ακαπέλα για τους τίτλους της ταινίας, με τον παφλασμό των κυμάτων του Αιγαίου να την συνοδεύουν. Στο στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από εκεί, μαζί της ακούγεται και ο τότε σύζυγός της, ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης, ο οποίος συμπροταγωνιστούσε μαζί της και ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία. Μια ταινία ίσως πολύ επικαιρή και σήμερα, που οι κυβερνώντες αυτής της χώρας έχουν ξεπουλήσει ακόμα και την Ακρόπολη. Εδώ, όπως θα ακούσουμε και από το στιγμιότυπο αυτό της ταινίας, ακόμα και ο διοκόμενος για παραβάσεις ήρωας αρνείται να βοηθήσει την Σπύρα για την πώληση των αρχαίων της πατρίδας μας. Ακόμα και αυτός δηλαδή έχει την ευαισθησία αυτή που σήμερα δεν έχουν ούτε οι κυβερνώντες αυτής της χώρας.

0: Τι έγινε, το έσκασες?
1: Φώναξα δικηγόρο και με αφήσανε. Θα φάω ένα-δύο χρονάκια φυλακή. Πού είναι η άλλη?
0: Δεν ξέρω.
1: Με μπλέξατε σε βρωμοδουλειά.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς μπλεγμένος ήσουν. Για τους δυναμίτες ήρθαν εδώ.
1: Οι δυναμίτες δεν είναι βρωμοδουλειά. Το ψωμί μας πάμε να βγάλουμε και την πληρώνουμε. Άλλοι κουτσένονται, άλλοι στραβώνονται και άλλοι πάνε μια κι όξο. Τώρα όμως οι δυναμίτες δεν υπάρχουν. Κι εγώ δεν θα αφήσω να πάρουν αυτά τα πράγματα από τον τόπο μου.
0: Τότε γιατί δεν μίλησες στην αστυνομία?
1: Γιατί ήσουν εσύ στη μέση.
0: Και οι 50.000.
1: Έλα μαζί μου.
0: Τι να τα κάνω?
1: Προσάναμα. Τα πήρα, αλλά μπορώ και να τα κάψω.

και ατυχώματα θα συνεχίσει και με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι της που υπογράφεται μελωδικά από την Ηλέχθρα Παπακώστα και στιχουργικά από τον Άκο Δασκαλόπουλο με χρονιά ηχογράφησής του το 1967.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Κέτη Κόμματα και ήταν και αυτογραμμένο από την Ηλέκτρα Παπακώστα σε ποίηση του Κώστα Καρακάση. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού, η Κέτη Κόμματα, όπως και η Πόπη Αστεριάδη, από την οποία θα ακούσουμε το επόμενο πανέμορφο επίσης τραγούδι, γραμμένο και αυτό από τον Άκο Δασκαλόπουλο στιχουργικά και από τον Νίκο Μαμαγκάκη μελωδικά, με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι ήταν του Νίκου Μαμαγκάκη και αυτό, με το λόγο εδώ να είναι του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού και με χρονιά ηχογράφησής του το 1966. Από το Γιάννη Πουλόπουλο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη και αυτό σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του συνθέτη 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που κυκλοφόρησε το 1972.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Νίκου Μαμαγκάκη και το ακούσαμε από την Μαρία Δουράκη που μοιραζόταν τα τραγούδια του δίσκου με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το πήραμε από το δίσκο του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Κακουλίδη «Χαμένα χρόνια» που κυκλοφόρησε το 1977 και αναφέρεται στα χρόνια της δικτατορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, με τον Τάγματα Σφαλίδη να φιγουράρει στο εξώφυλλό του και με τον Δημήτρη Ψαριανό να το ερμηνεύει. Ένας πολύ όμορφος δίσκος του Μίμη Πλέσα που δυστυχώς χάθηκε και αυτός όπως και τα τραγούδια του. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Μίμης Πλέσας, τα χαμένα χρόνια βραβεύτηκε ως ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς του 1977 και σε 20 μέρες μετά απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του επειδή όπως αναφέρθηκε σε επερώτηση που έγινε στη Βουλή το περιεχόμενο των στίχων του αναζωπηρώνει παλιά πάθη.

Από τον ίδιο δίσκο του Μίμη Πλέσα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαρίνο, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο τραγούδι. Προσέξτε τον στίχο και βρείτε τυχόν ομοιότητες με το σήμερα.

Και μετά το πολύ επίκαιρο αυτό τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο, θα συνεχίσουμε με ένα πανέμορφο τραγούδι και πάλι του Μίμη Πλέσσα, με τον επίσης πανέμορφο λόγο του να είναι γραμμένος από τον Άκο Δασκαλόπουλο. Ένα μεγάλο ποιητή του στίχου στο ελληνικό τραγούδι που εγώ προσωπικά τοποθετώ δίπλα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δυστυχώς η πένα του διάλεξε να σταματήσει πολύ νωρίς, αφού ο Άκος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 39 χρονών. Το υπέροχο αυτό τραγούδι είχε ηχογραφηθεί το 1969 για τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του Μιχάλη Βιολάρη. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε βάλει σε προηγούμενη εκπομπή μας, όπου το άκουσε η καλή μου φίλη η Σταυρούλα, η οποία πολύ ευγενικά μου ζήτησε να το ξανακούσει.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Χάρη Λιμπερόπουλου και τον Διονύση Τζεφρόνη με χρονιά ηχογράφησής του το 1971 για τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Το τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Καλατζή και αποτελεί δημιουργία των ιδίων δημιουργών με χρονιά ηχογράφησής του το 1969 για τον τρίτο προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη υπό τον τίτλο «Κύρα Γιώργενα».

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Γιάννη Καλατζή, τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στον καιρό του, τραγούδι που αποτελούσε

και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Άγγελου Σέμπου και το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε θα είναι από τον ίδιο δίσκο και αυτό και θα το ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Πάριο. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: τις άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

Πατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete. Rosalie.

Σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Καλώς σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Esperanza.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε το όνειρου χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι περαστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπάμε.

0: προσοχής τις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Δήμου Μούτση με το στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου και την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου στα 1976 ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. 60 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τη δεκαετία του 50 στο κοντινό μας παρελθόν και στην πρώτη μας ενότητα. Αντί της Μαρίκας Νίνου, η Μαριό, στη σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα.

Τσιφτετέλη Τσιτσάνη ονομάστηκε και παρολίγον να το μελοποιήσει ο τελευταίος. Για την ακρίβεια, όχι παρολίγον. Κυριολεκτώντας, θα λέγαμε πως έμεινε πολλά χρόνια στο σιρτάρι του, ωστόσο δεν μελοποιήθηκε. Εν τέλει, έφτασε στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου το στιχούργημα αυτό της Ευτυχίας Βογιανοπούλου και εκείνος έπραξε τα δέοντα. Τσιφτετέλη Τσιτσάνη, μια σύνθεση του προαναφερθέντος, μια τριφωνία από τους Λιδάκη Τσαλιγοπούλου, Δημητριάδη.

Στα 1971, κατ' άλλους στα 1972, κυκλοφόρησε ο δίσκος αυτός του Νίκου Μαμαγκάκη με το γενικό τίτλο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου. Ποιητικά θράψματα του τελευταίου, ενορχιστρωμένα, μελοποιημένα από τον πρώτο, τραγουδισμένα από τους Γιάννη Πουλόπουλο, βασικός ερμηνευτής, και Μαρία Δουράκη. Από τη φωνή της τελευταίας έφυγες και χρόνια σε περίμενα.

Οι Νότης Μαυρουδής και Παναγιώτης Μάργαρης με τις κιθάρες τους αποδίδουν Μίκη Θεοδωράκη. Ακούσατε ήδη τους Χαρταετούς.

Νότης Μαυρουδής, Παναγιώτης Μάργαρης, δύο κιθάρες για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, το γελαστό παιδί από τον κύκλο «Ένας όμηρος» του Brendan Behan, όπως απέδωσε το λόγο του Βασίλης Ρώτας στη γλώσσα μας, και αμέσως μετά του μικρού βοριά, τον Θεοδωράκη Ελίτη.

Δακρυσμένα μάτια των αδελφών Θεοδωράκη. Στα 1988 από τον Γιώργο Νταλάρα, ζωντανά στο Σύριο.

Στα 1973 η δίκη μου σχολείου τραγουδά Δήμο Μούτσι. Από τα μικρά ψαράδικα, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου.

Ακόμα ένα στιχούργημα του Μάνου Ελευθερίου που μελοποίησε ο Δήμος Μούτσης και ερμήνευσε στα 1973 η Βίκη Μοσχολιού. Στην πόρτα του παράδεισου.

0: Που πας, φεύγεις?
1: Please.
0: Μη φοβάσαι.
1: Please.
0: Μη φοβάσαι, σε παρακαλώ.
1: Please. Take them all and let me go.
2: Στα 1968, με την σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη και το σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη, τη μουσική

0: Attention, please. Attention, please. All the female guests of the camp are asked to remain within the boundaries of the camping site. A dangerous maniac is roaming the area.
1: Η ταινία ήταν υποψήφια για χρυσή σφαίρα καλύτερης ξένης ταινίας της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood στα 1969. Η ταινία κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής και δεύτερου αντρικού ρόλου του Κώστα Μπάκα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1969. Τιμήθηκε επίσης με δύο πρώτα βραβεία σε φεστιβάλ του Μαρόκου και της Ρουμανίας.

0: Στα 1968 λοιπόν και στον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής με την μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου για τις ανάγκες της ταινίας του Βασίλη Γεωργιάδη «Κορίτσια στον ήλιο». Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας περιπλάνηση στο καλό ελληνικό τραγούδι θα ξεκινήσει με ένα όμορφο στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από την ταινία «Σκιές στην άμμο». Η ταινία αυτή ήταν μια αστυνομική περιπέτεια αρχαιοκαπηλείας, χάρη της οποίας ο Γιάννης Πανός έγραψε ένα τραγούδι που χαρακτήρισε μια ολόκληρη εποχή. Και βέβαια χαρακτήρισε ολόκληρο το οικοδόμημα του ελληνικού τραγουδιού και το νέο κύμα. Να σημειώσω επίσης πως ο στίχος του έχει γραφτεί από τον Γιώργο Παπαστεφάνου και πως στην ταινία αυτή ακούστηκαν συνολικά 7 τραγούδια του Γιάννη Σπάνου. Το τραγούδι αυτό, όπως και τα υπόλοιπα, ακούστηκαν από την πρωταγωνίστρια της ταινίας, που ήταν η Κέτη Χωματά, την οποία θα ακούσουμε να το ερμηνεύει ακαπέλα για τους τίτλους της ταινίας με τον παφλασμό των κυμάτων του Αιγαίου να την συνοδεύουν. Στο στιγμιότυπο που θα ακούσουμε από εκεί μαζί της ακούγεται και ο τότε σύζυγός της, ο ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης, ο οποίος συμπροταγωνιστούσε μαζί της και ο οποίος είχε σκηνοθετήσει την ταινία. Μια ταινία ίσως πολύ επικαιρική σήμερα, που οι κυβερνώντες αυτής της χώρας έχουν ξεπουλήσει ακόμα και την Ακρόπολη. Εδώ, όπως θα ακούσουμε και από το στιγμιότυπο αυτό της ταινίας, ακόμα και ο διοκόμενος για παραβάσεις ήρωας αρνείται να βοηθήσει την Σπύρα για την πώληση των αρχαίων της πατρίδας μας. Ακόμα και αυτός δηλαδή έχει την ευαισθησία αυτή που σήμερα δεν έχουν ούτε οι κυβερνώντες αυτής της χώρας.

0: Τι έγινε, το έσκασες?
1: Φώναξα δικηγόρο και με αφήσανε. Θα φάω 1-2 χρονάκια φυλακή. Πού είναι οι άλλοι?
0: Δεν ξέρω.
1: Με μπλέξατε σε βρωμοδουλειά.
0: Εσύ έτσι κι αλλιώς μπλεγμένος ήσουν. Για τους δυναμίτες ήρθαν εδώ.
1: Οι δυναμίτες δεν είναι βρωμοδουλειά. Το ψωμί μας πάμε να βγάλουμε και την πληρώνουμε. Άλλοι κουτσένονται, άλλοι στραβώνονται και άλλοι πάνε μια κιόξο. Τώρα όμως οι δυναμίτες δεν υπάρχουν. Κι εγώ δεν θα αφήσω να πάρουν αυτά τα πράγματα από τον τόπο μου.
0: Τότε γιατί δεν μίλησες στην αστυνομία?
1: Γιατί ήσουν εσύ στη μέση.
0: Και οι 50.000.
1: Έλα μαζί μου.
0: Τι να τα κάνω?
1: Προσάναμα. Τα πήρα, αλλά μπορώ και να τα κάψω.

και τυχόματα θα συνεχίσει και με το επόμενο πανέμορφο τραγούδι της που υπογράφεται μελωδικά από την Ηλέκθρα Παπακώστα και στιχουργικά από τον Άκο Δασκαλόπουλο με χρονιά ηχογράφησής του το 1967.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από την Κέτη Κόμματα και ήταν και αυτό γραμμένο από την Ηλέκτρα Παπακώστα σε ποίηση του Κώστα Καρακάση. Ένα μεγάλο κεφάλαιο του ελληνικού τραγουδιού, η Κέτη Κόμματα, όπως και η Πόπη Αστεριάδη, από την οποία θα ακούσουμε το επόμενο πανέμορφο επίσης τραγούδι, γραμμένο και αυτό από τον Άκο Δασκαλόπουλο στιχουργικά και από τον Νίκο Μαμαγκάκη μελωδικά, με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι ήταν του Νίκου Μαμαγκάκη και αυτό, με το λόγο εδώ να είναι του συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού και με χρονιά ηχογράφησης του το 1966. Από το Γιάννη Πουλόπουλο θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη και αυτό σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Τραγούδι προερχόμενο από τον δίσκο του συνθέτη 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που κυκλοφόρησε το 1972.

Και το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε ήταν από τον ίδιο δίσκο του Νίκου Μαμαγκάκη και το ακούσαμε από την Μαρία Δουράκη που μοιραζόταν τα τραγούδια του δίσκου με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε το πήραμε από το δίσκο του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Κακουλίδη «Χαμένα χρόνια» που κυκλοφόρησε το 1977 και αναφέρεται στα χρόνια της δικτατορίας, της δικτατορίας του Μεταξά, με τον Τάγματα Σφαλίδη να φιγουράρει στο εξώφυλλό του και με τον Δημήτρη Ψαριανό να το ερμηνεύει. Ένας πολύ όμορφος δίσκος του Μίμη Πλέσα που δυστυχώς χάθηκε και αυτός όπως και τα τραγούδια του. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Μίμης Πλέσας, τα χαμένα χρόνια βραβεύτηκε ως ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς του 1977 και σε 20 μέρες μετά απαγορεύτηκε η κυκλοφορία του επειδή όπως αναφέρθηκε σε επερώτηση που έγινε στη Βουλή το περιεχόμενο των στίχων του αναζωπηρώνει παλιά πάθη.

Από τον ίδιο δίσκο του Μίμη Πλέσα είναι και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο Μαρίνο, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο τραγούδι. Προσέξτε τον στίχο και βρείτε τυχόν ομοιότητες με το σήμερα.

Και μετά το πολύ επίκαιρο αυτό τραγούδι που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαρίνο, θα συνεχίσουμε με ένα πανέμορφο τραγούδι και πάλι του Μίμη Πλέσσα, με τον επίσης πανέμορφο λόγο του να είναι γραμμένος από τον Άκο Δασκαλόπουλο. Ένα μεγάλο ποιητή του στίχου στο ελληνικό τραγούδι που εγώ προσωπικά τοποθετώ δίπλα στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Δυστυχώς η πένα του διάλεξε να σταματήσει πολύ νωρίς, αφού ο Άκος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία μόλις 39 χρονών. Το υπέροχο αυτό τραγούδι είχε ηχογραφηθεί το 1969 για τον δεύτερο προσωπικό δίσκο του Μιχάλη Βιολαρή. Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχαμε βάλει σε προηγούμενη εκπομπή μας, όπου το άκουσε η καλή μου φίλη η Σταυρούλα, η οποία πολύ ευγενικά μου ζήτησε να το ξανακούσει.

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τον Μιχάλη Βιολάρη και ήταν αυτό γραμμένο από τον Χάρη Λιμπερόπουλου και τον Διονύση Τζεφρόνη με χρονιά ηχογράφησής του το 1971 για τον τρίτο προσωπικό του δίσκο. Το τραγούδι που ακολουθεί θα το ακούσουμε από τον Γιάννη Καλατζή και αποτελεί δημιουργία των ιδίων δημιουργών με χρονιά ηχογράφησής του το 1969 για τον τρίτο προσωπικό δίσκο του τραγουδιστή που κυκλοφόρησε τη χρονιά εκείνη υπό τον τίτλο «Κυραγιώργενα».

Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από το Γιάννη Καλατζή, τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία στον καιρό του, τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία τον Γιώργου Κατσαρού και Πυθαγόρα Παπασταματίου, τραγούδι που ηχογραφήθηκε για τον ομώνυμο δίσκο τους που κυκλοφόρησε το 1971. Δίσκος ο οποίος είναι ο πρώτος που ηχογραφεί ως συνθέτης στις 33 στροφές και θεωρείται και ο πλέον επιτυχημένος του. Από το Γιάννη Καλατζή θα ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι που αποτελεί δημιουργία του Άγγελου Σέμπου, προερχόμενο από τον δίσκο «Συνάντηση» που κυκλοφόρησε το 1969 με το στίχο του Κώστα Κινδύνη.

Και το δεύτερο τραγούδι ήταν από τον ίδιο δίσκο του Άγγελου Σέμπου και το ακούσαμε από τον Γιώργο Νταλάρα. Και το επόμενο και τελευταίο μας τραγούδι απόψε θα είναι από τον ίδιο δίσκο και αυτό και θα το ακούσουμε τώρα από τον Γιάννη Πάριο. Με το τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.